Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Σάββατο, 27 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, αφιέρωμα και Παλαιστίνη, μια ιστορία χωρίς τέλος. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι πρόεδροι κοινοβουλίων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν στην Ιστάμπουλ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 με 8 Ιουλίου στην τουρκική πρωτεύουσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Προεδρείου της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκία. Στη Σύνοδο, η οποία θα προσφέρει την ευκαιρία για διαβουλεύσεις και ανταλλαγή απόψεων σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μεταξύ των συμμαχικών χωρών, θα συμμετάσχουν 20 πρόεδροι κοινοβουλίων, 3 αντιπρόεδροι κοινοβουλίων, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, Μάρκος Περεστρέλο, η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Ραντμίλα Σεκερίνσκα, τα μέλη του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, καθώς και οι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι συμμαχικών χωρών και διεθνών οργανισμών. Στο πλαίσιο του Συνόδου, στην Ιστάμπουλ θα συναντηθούν οι πρόεδροι κοινοβουλίων της Αλβανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Κροατίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας, της Ιταλίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Λετωνίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας και της Σλοβακίας. Η Σύνοδος, η οποία άρχισε να διοργανώνεται από το 2024 από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ σε συνεργασία με τις διοργανώτριες χώρες, αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα για την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού συντονισμού εν ώψου της Συνόδου Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ. Η Σύνοδος Κορυφής των Προέδρων Κοινοβουλίων του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο ανάπτωρο του Μαπατσέ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα επευθύνουν ομιλία οι Πρόεδροι Κοινοβουλίων και επικεφαλής των αντιπροσωπείων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκία, Recep Tayyip Erdoğan, αναμένεται να συναντηθεί με τους συμμετέχοντες και να απευθύνει ομιλία κατά τη διάρκεια του επίσημου γεύματος που θα παρατεθεί στο πλαίσιο της Συνόδου. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη χειρουργική επέμβαση στην Τουρκία με τη χρήση εγχώριας κατασκευής μηχάνημα εξωσωματικής κυκλοφορίας, το οποίο ανέπτυξαν από κοινού το Υπουργείο Υγείας και ο τουρκικός αμυντικός κολοσσός Aselsan, σύμφωνα με ανακοίνωση αξιωματούχων του Υπουργείου Υγείας την Παρασκευή. Το τουρκικό Υπουργείο Υγείας χαρακτήρισε την επέμβαση ως ένα σημείο καμπής για την τουρκική βιομηχανία υγείας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, κάνοντας λόγο για ένα σπουδαίο βήμα που σώζει ζωές και σημειώνοντας ότι ο ασθενής ανέρωσε πλήρως μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης. Η συσκευή που ονομάζεται Aselsan Lifeline HLM ανέλαβε την κυκλοφορία του αίματος και την οξυγόνωση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της επέμβασης, επιτρέποντας την επιτυχή ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκία, Haluk Görgün. Το γεγονός ότι μπορούμε πλέον να παράγουμε με τις δικές μας δυνατότητες αυτή την κρίσιμη συσκευή, την οποία προμηθευόμασταν από το εξωτερικό επί σειρά ετών, αποτελεί ένα πολύτιμο επίτευγμα για την τεχνολογική μας ανεξαρτησία, ανέφερε ο Γκιόργιουν. Χαρακτήρισε το σύστημα ως ένα θαύμα της μηχανικής και δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που το μηχάνημα χτύπησε στη θέση της καρδιάς κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης. Η συσκευή θεωρείται αντανάκλαση των προσπαθειών της Τουρκία να διοχετεύσει τις δυνατότητες μηχανικής που αναπτύχθηκαν στον αμυντικό τομέα σε μη στρατιωτικές εφαρμογές όπως η υγεία.

0: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Η Ουάσιγκτον έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή το κείμενο ενός τριμερούς πλαισίου συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών που αποτελούσαν ένα βίαιο δεύτερο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ακολουθούν τα βασικά σημεία της συμφωνίας 14 σημείων που υπεγράφει στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνιμη ειρήνη. Το Ισραήλ και ο Λίβανος, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, επιβεβαιώνουν το κοινό του στόχο για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης και ασφάλειας. Τα δύο γειτονικά κράτη δηλώνουν την πρόθεσή τους να τερματίσουν οριστικά τη σύγκρουση, να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της και ως εκ τούτου να θέσουν και επίσημα τέλος σε οποιαδήποτε εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ τους. Επαληθευμένος αφοπλισμός. Το πλαίσιο συμφωνίας προβλέπει την επίτευξη μη αναστρέψιμης πρόοδου για την επίλυση όλων των ζητημάτων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, κάτι που πρόκειται να επιτευχθεί μέσω απευθείας διμερών συνομιλιών με τη μεσολάβηση και την υποστήριξη.

υποστήριξη των ΗΠΑ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου θα αποκαταστήσουν την αποτελεσματική κυριαρχία σε ολόκληρη την επικράτεια του Λιβάνου, εν αναμονή του επαληθευμένου αφοπλισμού των μη κρατικών ενόπλων ομάδων και της διάλυσης των σχετικών υποδομών. Αυτό θα επιτρέψει τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από την επικράτεια του Λιβάνου. Το πλαίσιο θα καθορίσει τα βήματα και τους μηχανισμούς επαλήθευσης για την προώθηση αυτής της διαδικασίας. Οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου θα αναλάβουν σταδιακά την πλήρη και αποτελεσματική ευθύνη για την ασφάλεια σε πιλωτικές ζώνες, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως μηχανισμός για τη σταδιακή και επαληθευμένη αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων και την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε δύο αρχικές πιλωτικές ζώνες, ενώ οι μελλοντικές ζώνες θα καθορίζονται κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας. Μετά την επιβεβαίωση του αφοπλισμού των μη κρατικών ενόπλων ομάδων, ιδίως της Χεζμπολά, οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου θα αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια σε αυτές τις περιοχές. Η κυβέρνηση του Λιβάνου επαναβεβαιώνει στο πλαίσιο της συμφωνίας τη δέσμευσή της να αποκαταστήσει την πλήρη κυριαρχία της σε ολόκληρη την επικράτειά της, θα αποκαταστήσει το μονοπόλιο του κράτους στη χρήση δύναμης, θα επιτύχει τον πλήρη και επαληθευμένο αφοπλισμό όλων των μη κρατικών ένοπλων ομάδων και θα διασφαλίσει ότι αυτές οι ομάδες δεν θα έχουν στρατιωτικό ρόλο ή ρόλο ασφαλείας ούτε ένοπλες δυνατότητες πουθενά στο Λίβανο. Ο Λίβανος ζητά την υποστήριξη διεθνών και ιδιαίτερα Αράβων εταίρων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την επίτευξη αυτών των στόχων. Το Ισραήλ και ο Λίβανος πρόκειται επίσης να συστήσουν ομάδες εργασίας για τη σύνταξη της πλήρους συνολικής συμφωνίας ειρήνης και ασφάλειας μεταξύ τους, αναφέρει το πλαίσιο, και να δημιουργήσουν άμεσα συμπληρωματικούς διάβλους συνεχούς άμεσης επικοινωνίας με τη διευκόλυνση των ΗΠΑ. Το Ισραήλ από την πλευρά του δηλώνει ότι οι στρατιωτικές του ενέργειες στο Λίβανο αποτελούν αποκλειστικά συνέπεια των επιθέσεων, της απειλής και της εχθρικής πρόθεσης των μη κρατικών ένοπλων ομάδων, ιδιαίτερα της Χεζμπολάχ. Στη συμφωνία σημειώνεται ότι ο τερματισμός αυτής της απειλής, ιδίως μέσω του αφοπλισμού αυτών των μη κρατικών ομάδων και των πρόσθετων ρυθμίσεων ασφαλείας που θα συμφωνηθούν μεταξύ των δύο χωρών, θα εξαλείψει κάθε μελλοντική ανάγκη για Ισραηλινή στρατιωτική δράση ή παρουσία στο Λίβανο. Υπογραμμίζεται επίσης ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ δηλώνει ότι δεν έχει εδαφικές βλέψεις στο Λίβανο. Το Ισραήλ συνεχίζει να κατέχει περιοχές στο Νότιο Λίβανο, κάποιες από τις οποίες εδώ και δεκαετίες και άλλες που κατέλαβε κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2023-24. Κατά τις τελευταίες επιθέσεις, οι Ισραηλινές δυνάμεις προέλασαν περισσότερο από 10 χιλιόμετρα εντός του λιβανικού εδάφους. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Ακούτε τη φωνή της Τουρκίας. Συνεχίσουμε με ένα τραγούδι από την Startup RNR.

Γεια σας. Τα αφεψίματα βοτάνων αποτελούν μια δημοφιλή επιλογή, ειδικά κατά το χειμώνα και τις μεταβατικές περιόδους των εποχών. Όταν αντιμετωπίζουμε μεταβολές του καιρού και απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία, συχνά θεωρούμε πως ένα ζεστό αφέψιμα είναι η καλύτερη λύση. Ωστόσο, γνωρίζετε αν τα καταναλώνετε σωστά? Είναι πιθανό τα μείγματα βοτάνων να εγκυμονούν κινδύνους? Το Τέρετε Χαμπάρ ρώτησε και έμαθε για σας από την αναπληρώτρια καθηγήτρια Ζουλφία Γκιούλ. Κατά τους χειμερινούς μήνες και τις μεταβατικές περιόδους των εποχών, παρατηρείται έξαρση ασθενειών όπως το κρυολόγημα, η καταρροή και η γρήπη. Όσοι προτιμούν να προστατευτούν με φυσικό τρόπο και να ενισχύσουν το

το ανοσοποιητικό του σύστημα αναζητούν τη θεραπεία στα τσάγια βοτάνη. Αυτά που προτιμώνται περισσότερο είναι το φλαμούρι, το φασκόμηλο, ο μάραθος, το πράσινο τσάι, το δεντρολίβανο, το τζίντζερ, ο κουρκουμάς και η κανέλα. Ωστόσο, ο τρόπος και η δοσολογία κατανάλωσης αυτών των φυτών είναι εξαιρετικής σημασίας. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακολογίας, Dr. Zulfie Gül, υπογραμμίζει πρωτίστως ότι τα αφεψίματα που καταναλώνονται συχνά για τις παθήσεις του ανώτερου αναπνευστικού δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως φάρμακα, επισημένοντας ότι τα βότανα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποστηρικτικά για την ανάρρωση στα πρώτα στάδια της νόσου, προσθέτει. Τα αφεψίματα βοτάνων μπορούν να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα, καθώς περιέχουν υψηλά ποσοστά αντιοξειδωτικών, δηλαδή διαθέτουν μόρια που συλλέγουν και αποβάλλουν τις τοξίνες από τον οργανισμό μας. Όμως, όταν η ασθένεια έχει ήδη προχωρήσει, δεν πρέπει να περιμένουμε θαύματα. Είναι αδύνατο να επιτύχουμε με ένα τσάι το αποτέλεσμα που προσφέρει ένα φάρμακο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαθιστούν τη φαρμακευτική αγωγή. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια, Dr. Gül, εφιστά την προσοχή στα μείγματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο υπό την ονομασία «τσάι του χειμώνα», τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Υπενθυμίζει ότι δεν γνωρίζουμε ούτε από ποιον παρασκευάστηκαν αυτά τα μείγματα, ούτε τις αναλογίες των φυτών που περιέχουν, επισημένοντας ότι η κατανάλωσή τους μπορεί τελικά να προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό. Πρέπει να αποφεύγουμε τα μείγματα βοτάνων. Αυτοί οι φυτικοί συνδυασμοί, ακόμη και αν έχουν παρασκευαστεί από άτομα με γνώσεις, μετατρέπονται σε έναν χημικό βομβαρδισμό. Καθώς δεν γνωρίζουμε την ακριβή ποσότητα κάθε συστατικού και δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τη δόση, προκύπτει ένας αβέβαιος κίνδυνος. Η συμβουλή μου είναι αυτά τα προϊόντα να καταναλώνονται μεμονωμένα. Στην πραγματικότητα, ακόμη και οι ειδικοί δυσκολεύονται να δώσουν μια σαφή απάντηση στο ερώτημα «Τι πρέπει να προσέχουμε και ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο». Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε φυτό έχει τις δικές του ιδιαίτερες χημικές ιδιότητες και η σημασία της δόσης μεταβάλλεται ανάλογα. Ωστόσο, ένα σημείο είναι βέβαιο: όσοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την κατανάλωση αφεψιμάτων. Η καθηγήτρια Gül εξηγεί την κατάσταση ως εξής. Αυτό που αποκαλούμε φυτό είναι στην πραγματικότητα ένα ολόκληρο φαρμακείο, δηλαδή περιέχει πλήθος χημικών ουσιών. Η επίδρασή του στον οργανισμό μας εξαρτάται από τη δόση που καταναλώνουμε. Για παράδειγμα, αν ένας ασθενής με υπέρταση ή διαβήτη καταναλώνει καθημερινά την ίδια μεγάλη ποσότητα ενός βοτάνου, αυτό μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση ή την αποβολή του φαρμάκου που λαμβάνει τακτικά. Καθώς τα βότανα αυτά παρεμβαίνουν στη διαδικασία αποβολής ή απορρόφησης του φαρμάκου, αλλάζει και η πορεία της νόσου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, ακόμη και σε κίνδυνο για τη ζωή. Για το λόγο αυτό, οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, εάν επιθυμούν να καταναλώσουν αφεψίματα βοτάνων, πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλεύονται προηγουμένως τον γιατρό τους. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακολογίας, Dr. Gül, απευθύνει προειδοποιήσεις και προς τα υγιή άτομα. Προτείνει και πάλι την κατανάλωση μεμονωμένων βοτάνων αντί για μείγματα, εξηγώντας μέσα από ένα παράδειγμα. Τα φυλλώδη φυτά προετοιμάζονται κυρίως με τη μέθοδο της εκχύλησης, ενώ οι ρίζες βράζονται. Για παράδειγμα, αν πρόκειται να φτιάξουμε φλαμούρι, 2-3 πρέζες φλαμουριού εκχυλίζονται σε 2-3 ποτήρια νερό. Σημαντική είναι επίσης και η ποσότητα κατανάλωσης. 2 φλιτζάνια την ημέρα θεωρούνται φυσιολογική ποσότητα. Η Dr. Gül ανοίγει μια παρένθεση για τις εγγύους, επαναλαμβάνοντας την προειδοποίηση για τα μείγματα.

τα βοτάνων. Αυτά τα αφεψίματα περιέχουν πληθώρα διαφορετικών βοτάνων. Στην πραγματικότητα, κάθε βότανο περιέχει χημικές ουσίες. Καθώς δεν γνωρίζουμε πώς αυτές οι χημικές ουσίες θα επηρεάσουν το έμβριο και τη μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η κατανάλωσή τους είναι εξαιρετικά ρυψοκίνδυνη από αυτή την άποψη. Τα αφεψίματα βοτάνων είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην αποβολή των βλαβερών τοξινών από τον οργανισμό μας. Ωστόσο, η υπερβολική κατανάλωσή τους με σκοπό την προστασία και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, καθώς η υπερβολή στα αντιοξειδωτικά είναι επίσης επιβλαβής. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Didactor Gül αναλύει τις συνέπειες αυτές ως εξής. Η ουσία που ονομάζουμε αντιοξειδωτικό προσκολάται στην τοξίνη, δημιουργεί έναν δεσμό μαζί της και διευκολύνει την αποβολή της. Όταν όμως καταναλώνουμε υπερβολική ποσότητα αντιοξειδωτικών, μετά από ένα διάστημα αυτά αρχίζουν να δρούν και τα ίδια ως τοξίνες. Αρχίζουν να βλάπτουν τον οργανισμό. Επειδή έχουν μεγάλη τάση για δημιουργία δεσμών, όταν αυξάνονται υπερβολικά, προσκολώνονται στα δικά μας μόρια. Ενώνονται με σημαντικά ένζημα, πρωτεΐνες και αμινοξέα μας, εμποδίζοντάς τα να επιτελέσουν το έργο τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αλλίωση της κυταρικής μας δομής. Τα τσάγια από βότανα μπορούν να αποτελέσουν ένα φυσικό στήριγμα, αλλά δεν είναι θαύματα. Η κατανάλωση με μέτρο, ο έλεγχος από τον γιατρό και οι συνειδητές επιλογές είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία μας. Να θυμάστε, παν μέτρον άριστον και η ισορροπία είναι η πραγματική θεραπεία. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σε ένα άλλο podcast. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να προσέχετε την υγεία σας.

Μερικές φορές αυτό που πονάει περισσότερο έναν άνθρωπο δεν είναι ο ίδιος ο πόνος. Είναι το να εθελοτυφλεί ο κόσμος απέναντι σε αυτόν τον πόνο, να σωπαίνει και να σε αφήνει ολομόναχο. Αλλά μερικές φορές έρχεται μια στιγμή που εκείνος ο καπνός που υψώνεται στον ουρανό από τη Γάζα αγγίζει τα πνευμόνια ενός ανθρώπου χιλιόμετρα μακριά. Εκείνη η κραυγή που υψώνεται σε μια γωνιά της Μέσης Ανατολής μετατρέπεται σε κραυγή στις πλατείες πόλεων που δεν θα το περιμένατε ποτέ. Ειδικά μετά το 2023, το Παλαιστινιακό ζήτημα δημιούργησε ένα παγκόσμιο κύμα τόσο μεγάλο και συγκλονιστικό όσο δεν είχαμε δει για πολύ καιρό. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώσεις διοργανώθηκαν σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια άνθρωποι γέμισαν τους δρόμους ταυτόχρονα. Από τους πολυσύχναστους δρόμους του Λονδίνου μέχρι την Ιστάμπουλ και από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Cape Town, οι πλατείες πλημμύρισαν από μία λαοθάλασσα. Κάποιοι κρατούσαν μόνο ένα πρόχειρο πανό, κάποιοι βάδιζαν χωρίς να μιλούν καθόλου, αλλά όλοι είχαν την ίδια έκφραση στο πρόσωπό τους. Βλέπουμε τον πόνο της ψυχής εκεί, είμαστε εδώ. Ένα από τα πιο αναπάντεχα και ανθεκτικά προπύργια αυτής της αφύπνισης υπήρξαν τα πανεπιστήμια. Εκείνη η σπίθα που ξεκίνησε με τους φοιτητές να στείνουν σκηνές ακριβώς στο κέντρο της Πανεπιστημιούπολης, στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, εξαπλώθηκε αστραπιαία σε ολόκληρη την Αμερική και την Ευρώπη. Μιλάμε για περισσότερους από 3.000 νέους που ήρθαν αντιμέτωποι με τη σκληρή επέμβαση της αστυνομίας, σύρθηκαν στο έδαφος και συνελήφθησαν μόνο και μόνο επειδή στήριξαν την Παλαιστίνη, επειδή ζήτησαν δικαιοσύνη. Πολλοί από αυτούς αποβλήθηκαν από τις σχολές τους, το μέλλον τους τέθηκε σε κίνδυνο, αλλά και πάλι δεν ξύλωσαν εκείνες τις σκηνές, γιατί για αυτή τη νέα γενιά η Παλαιστίνη δεν ήταν πλέον απλώς ένας μακρινός τίτλος ειδήσεων που έβλεπαν στην τηλεόραση, ήταν η δοκιμασία της ίδιας τους της συνείδησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους. Φυσικά δεν κινητοποιήθηκαν μόνο οι πλατείες αλλά και οι θάλασσες, όπως ακριβώς το αξέχαστο πνεύμα του Μαφή Μαρμαρά στο παρελθόν, γιατροί, ακτιβιστές και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλο τον κόσμο απέπλευσαν από τα λιμάνια για να τείνουν χείρα βοήθειας στους ανθρώπους που βρίσκονται υπό αποκλεισμό με τους τόλους Σουμούτ, δηλαδή αλληλεγγύης. Υπήρξαν και πάλι σκληρές επεμβάσεις και πάλι άνθρωποι κρατήθηκαν σε διεθνή ύδατα και δέχθηκαν σωματική βία. Οι ταπεινωτικές και απάνθρωπες μεταχειρήσεις των εχμαλώτων ακτιβιστών που έγιναν υπό τις εντολές του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ παραμένουν στη μνήμη όλων μας. Ευτυχώς ο κόσμος δεν παρέμεινε εντελώς σιωπηλός αυτή τη φορά. 8 χώρες ανάμεσά τους και η Τούρκια εξέδωσαν κοινή διακήρυξη καταδικάζοντας αυτή την παρανομία με τον πιο έντονο τρόπο. Σε λιμάνια σε διάφορες γωνιές του κόσμου υψώθηκαν φωνές ζητώντας να κηρυχθούν ανεπιθύμητα πρόσωπα οι πολιτικοί που υπέγραψαν αυτές τις αποφάσεις, διότι το ζήτημα είχε πλέον ξεπεράσει προπολού την πολιτική και είχε μετατραπεί σε έναν αγώνα για την αξιοπρέπεια. Στην πραγματικότητα αυτή η διεθνή συσπήρωση δεν προέκυψε μέσα σε μία μέρα. Πίσω της κρύβονται χρόνια διπλωματικού μόχθου που εκτείνονται από την Αφρική μέχρι την Λατινική Αμερική. Σήμερα 147 από τα 193 κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζουν επίσημα την Παλαιστίνη ως κράτος. Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου στέκεται πίσω από αυτόν τον δίκαιο αγώνα. Ειδικά τα ιστορικά βήματα που έκαναν διαδοχικά η Ισπανία, η Νορβηγία και η Ιρλανδία πρόσφατα κατέδειξαν με τον πιο ηχηρό τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη το πόσο δίκαιος είναι αυτός ο αγώνας. Η δε Τουρκία εδώ και μισό αιώνα υπήρξε μία από τις χώρες που πρωτοστάτησαν σε αυτό το ζήτημα όχι μόνο διπλωματικά αλλά και με ανθρωπιστικούς διαδρόμους, φορτηγά βοήθειας και κοινωνική αλληλεγγύη ενσαρκώνοντας αυτήν την ακλόνητη αδελφοσύνη.
Λοιπόν, ξέρετε τι με επηρέασε περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία? Το γεγονός ότι οι άνθρωποι στην άλλη άκρη του κόσμου, που δεν γνωρίζουν καν ο ένας τη γλώσσα του άλλου, συναντήθηκαν στον ίδιο πόνο. Ένας καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή, ρισκάροντας όλη του την καριέρα και μίλησε για την Παλαιστίνη. Ένας ποδοσφαιριστής έβαλε γκολ και αντί να πανηγυρίσει τη χαρά του, έστειλε ένα σιωπηλό μήνυμα στον κόσμο. Ένας γιατρός άφησε τα πάντα και πήγε εθελοντικά σε εκείνη την επικίνδυνη περιοχή. Ένας φοιτητής ξενύχτησε πάνω στο τσιμέντο στον κήπο της Πανεπιστημιούπολης και μια μάνα έκλαψε με λυγμούς στο σπίτι της για τα παιδιά που δεν θα μπορούσε καν να δείξει τη θέση τους στο χάρτη. Αυτό σημαίνει πως για να φέρεις τους ανθρώπους κοντά δεν χρειάζεται ούτε να μιλούν την ίδια γλώσσα ούτε να έχουν γεννηθεί κάτω από την ίδια σημαία. Μόνο η συνείδηση αρκεί. Φυσικά δεν αντέτρασαν όλοι με τον ίδιο τρόπο, αυτό είναι επίσης μια πραγματικότητα. Υπήρξαν εκείνοι που αγνόησαν, εκείνοι που σώπασαν, εκείνοι που προσπάθησαν να κρύψουν τη φρίκη που βιώνεται πίσω από περίτεχνες διπλωματικές φράσεις. Αλλά ό,τι και αν κάνουν, υπάρχει πλέον μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη που γκρεμίζει το στίχος της σιωπής, η κοινή μνήμη της ανθρωπότητας. Επειδή κάθε άνθρωπος που η καρδιά του χτυπά, σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεται, μπορεί να νιώσει στην καρδιά του εκείνον τον φόβο στα μάτια ενός παιδιού και τη μοναξιά ενός λαού. Το να κατανοήσεις την Παλαιστίνη δεν σημαίνει μόνο να κοιτάς τα σύνορα στο χάρτη και να μαθαίνεις τη γεωγραφία μιας περιοχής, είναι να βλέπεις πώς η ανθρώπινη συνείδηση περνά από μια μεγάλη δοκιμασία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, μια κραυγή στη Γάζα αντυχεί σήμερα σε πόλεις χιλιόμετρα μακριά. Αυτό που κρατά ένα λαό όρθιο δεν είναι μόνο η ευγενής αντίσταση μέσα του, αλλά η κοινή ανθρώπινη συνείδηση που υψώνεται από το άλλο μισό του κόσμου. Στο επόμενο επεισόδιο πηγαίνουμε στον τελευταίο σταθμό αυτού του μακριού και έντιμου ταξιδιού, δηλαδή στο μεγάλο φινάλε, σε εκείνη την αθάνατη μνήμη όπου υπάρχουν τα κλειδιά που δεν σκουριάζουν και οι ελιές των οποίων οι ρίζες κρατούν γερά στο χώμα. Θα τα πούμε στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής μας «Παλαιστίνη, ατέλειωτη ιστορία». Να είστε καλά!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Σάββατο, 27 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, αφιέρωμα και Παλαιστίνη, μια ιστορία χωρίς τέλος. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Οι Προέδροι Κοινοβουλίων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν στην Ιστάμπουλ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 με 8 Ιουλίου στην τουρκική πρωτεύουσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Προεδρείου της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκία. Στη Σύνοδο, η οποία θα προσφέρει την ευκαιρία για διαβουλεύσεις και ανταλλαγή απόψεων σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μεταξύ των συμμαχικών χωρών, θα συμμετάσχουν 20 Πρόεδροι Κοινοβουλίων, 3 Αντιπρόεδροι Κοινοβουλίων, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, Μάρκος Περεστρέλο, η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Ραντμίλα Σεκερίνσκα, τα μέλη του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, καθώς και οι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι συμμαχικών χωρών και διεθνών οργανισμών. Στο πλαίσιο του Συνόδου, στην Ιστάμπουλ θα συναντηθούν οι Πρόεδροι Κοινοβουλίων της Αλβανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Κροατίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας, της Ιταλίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Λετωνίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας και της Σλοβακίας. Η Σύνοδος, η οποία άρχισε να διοργανώνεται από το 2024 από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ σε συνεργασία με τις διοργανώτριες χώρες, αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα για την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού συντονισμού εν ώψου της Συνόδου Κορυφής των Ηγετών του ΝΑΤΟ. Η Σύνοδος Κορυφής των Προέδρων Κοινοβουλίων του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο ανάκτορο Τόμα Μπατσέ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα επευθύνουν ομιλία οι Πρόεδροι Κοινοβουλίων και επικεφαλής των αντιπροσωπείων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκία, Recep Tayyip Erdoğan, αναμένεται να συναντηθεί με τους συμμετέχοντες και να απευθύνει ομιλία κατά τη διάρκεια του επίσημου γεύματος που θα παρατεθεί στο πλαίσιο της Συνόδου. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη χειρουργική επέμβαση στην Τουρκία με τη χρήση εγχώριας κατασκευής μηχάνημα εξωσωματικής κυκλοφορίας

0: το οποίο ανέπτυξαν από κοινού το Υπουργείο Υγείας και ο τουρκικός αμυντικός κολοσσός Aselsan, σύμφωνα με ανακοίνωση αξιωματούχων του Υπουργείου Υγείας την Παρασκευή. Το τουρκικό Υπουργείο Υγείας χαρακτήρισε την επέμβαση ως ένα σημείο καμπής για την τουρκική βιομηχανία υγείας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, κάνοντας λόγο για ένα σπουδαίο βήμα που σώζει ζωές και σημειώνοντας ότι ο ασθενής ανέρωσε πλήρως μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης. Η συσκευή, που ονομάζεται Aselsan Lifeline HLM, ανέλαβε την κυκλοφορία του αίματος και την οξυγόνωση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της επέμβασης, επιτρέποντας την επιτυχή ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκία, Haluk Gürgün. Το γεγονός ότι μπορούμε πλέον να παράγουμε με τις δικές μας δυνατότητες αυτή την κρίσιμη συσκευή, την οποία προμηθευόμασταν από το εξωτερικό επί σειρά ετών, αποτελεί ένα πολύτιμο επίτευγμα για την τεχνολογική μας ανεξαρτησία, ανέφερε ο Γκιούργιουν. Χαρακτήρισε το σύστημα ως ένα θαύμα της μηχανικής και δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που το μηχάνημα χτύπησε στη θέση της καρδιάς κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης. Η συσκευή θεωρείται αντανάκλαση των προσπαθειών της Τουρκία να διοχετεύσει τις δυνατότητες μηχανικής που αναπτύχθηκαν στον αμυντικό τομέα σε μη στρατιωτικές εφαρμογές όπως η υγεία.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Η Ουάσιγκτον έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή το κείμενο ενός τριμερούς πλαισίου συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών που αποτελούσαν ένα βίαιο δεύτερο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ακολουθούν τα βασικά σημεία της συμφωνίας 14 σημείων που υπεγράφει στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνιμη ειρήνη. Το Ισραήλ και ο Λίβανος, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, επιβεβαιώνουν το κοινό του στόχο για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης και ασφάλειας. Τα δύο γειτονικά κράτη δηλώνουν την πρόθεσή τους να τερματίσουν οριστικά τη σύγκρουση, να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της και ως εκ τούτου να θέσουν και επίσημα τέλος σε οποιαδήποτε εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ τους. Επαληθευμένος αφοπλισμός. Το πλαίσιο συμφωνίας προβλέπει την επίτευξη μια αναστρέψιμης πρόοδου για την επίλυση όλων των ζητημάτων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, κάτι που πρόκειται να επιτευχθεί μέσω απευθείας διμερών συνομιλιών με τη μεσολάβηση και την υποστήριξη των ΗΠΑ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου θα αποκαταστήσουν την αποτελεσματική κυριαρχία σε ολόκληρη την επικράτεια του Λιβάνου εν αναμονή του επαληθευμένου αφοπλισμού των μη κρατικών ενόπλων ομάδων και της διάλυσης των σχετικών υποδομών. Αυτό θα επιτρέψει τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από την επικράτεια του Λιβάνου. Το πλαίσιο θα καθορίσει τα βήματα και τους μηχανισμούς επαλήθευσης για την προώθηση αυτής της διαδικασίας. Οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου θα αναλάβουν σταδιακά την πλήρη και αποτελεσματική ευθύνη για την ασφάλεια σε πιλωτικές ζώνες, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως μηχανισμός για τη σταδιακή και επαληθευμένη αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων και την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε δύο αρχικές πιλωτικές ζώνες, ενώ οι μελλοντικές ζώνες θα καθορίζονται κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας. Μετά την επιβεβαίωση του αφοπλισμού των μη κρατικών ενόπλων ομάδων, ιδίως της Χεζμπολάχ, οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου θα αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια σε αυτές τις περιοχές. Η κυβέρνηση του Λιβάνου επαναβεβαιώνει στο πλαίσιο της συμφωνίας τη δέσμευσή της να αποκαταστήσει την πλήρη κυριαρχία της σε ολόκληρη την επικράτειά της, θα αποκαταστήσει το μονοπόλιο του κράτους στη χρήση δύναμης, θα επιτύχει τον πλήρη και επαληθευμένο αφοπλισμό όλων των μη κρατικών ένοπλων ομάδων και θα διασφαλίσει ότι αυτές οι ομάδες δεν θα έχουν στρατιωτικό ρόλο ή ρόλο ασφαλείας ούτε ένοπλες δυνατότητες πουθενά στο Λίβανο. Ο Λίβανος ζητά την υποστήριξη διεθνών και ιδιαίτερα Αράβων εταίρων υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίτευξη αυτών των στόχων. Το Ισραήλ και ο Λίβανος πρόκειται επίσης να συστήσουν ομάδες εργασίας για τη σύνταξη της πλήρους συνολικής συμφωνίας ειρήνης και ασφάλειας μεταξύ τους, αναφέρει το πλαίσιο, και να δημιουργήσουν άμεσα συμπληρωματικούς διάβλους συνεχούς άμεσης επικοινωνίας με τη διευκόλυνση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ από την πλευρά του δηλώνει ότι οι στρατιωτικές του ενέργειες στο Λίβανο αποτελούν αποκλειστικά συνέπεια των επιθέσεων, της απειλής και της εχθρικής πρόθεσης των μη κρατικών ένοπλων ομάδων, ιδιαίτερα της Χεζμπολάχ. Στη συμφωνία σημειώνεται ότι ο τερματισμός αυτής της απειλής, ιδίως μέσω του αφοπλισμού αυτών των

μη κρατικών ομάδων και των πρόσθετων ρυθμίσεων ασφαλείας που θα συμφωνηθούν μεταξύ των δύο χωρών θα εξαλείψει κάθε μελλοντική ανάγκη για Ισραηλινή στρατιωτική δράση ή παρουσία στο Λίβανο. Υπογραμμίζεται επίσης ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ δηλώνει ότι δεν έχει εδαφικές βλέψεις στο Λίβανο. Το Ισραήλ συνεχίζει να κατέχει περιοχές στο Νότιο Λίβανο, κάποιες από τις οποίες εδώ και δεκαετίες και άλλες που κατέλαβε κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2023-2024. Κατά τις τελευταίες επιθέσεις, οι Ισραηλινές δυνάμεις προέλασαν περισσότερο από 10 χιλιόμετρα εντός του λιβανικού εδάφους. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Γεια σας. Τα αφεψίματα βοτάνων αποτελούν μια δημοφιλή επιλογή, ειδικά κατά το χειμώνα και τις μεταβατικές περιόδους των εποχών. Όταν αντιμετωπίζουμε μεταβολές του καιρού και απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία, συχνά θεωρούμε πως ένα ζεστό αφέψιμα είναι η καλύτερη λύση. Ωστόσο, γνωρίζετε αν τα καταναλώνετε σωστά? Είναι πιθανό τα μείγματα βοτάνων να εγκυμονούν κινδύνους? Το Τέρετε Χαμπάρ ρώτησε και έμαθε για σας από την αναπληρώτρια καθηγήτρια Ζουλφία Γκιούλ. Κατά τους χειμερινούς μήνες και τις μεταβατικές περιόδους των εποχών, παρατηρείται έξαρση ασθενειών όπως το κρυολόγημα, η καταρροή και η γρήπη. Όσοι προτιμούν να προστατευτούν με φυσικό τρόπο και να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό του σύστημα, αναζητούν τη θεραπεία στα τσάγια βοτάνη. Αυτά που προτιμούνται περισσότερο

πλαστικού δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως φάρμακα, επισημένοντας ότι τα βότανα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποστηρικτικά για την ανάρρωση στα πρώτα στάδια της νόσου, προσθέτει. Τα αφιψίματα βοτάνων μπορούν να ενισχύσουν το ανασωπητικό μας σύστημα, καθώς περιέχουν υψηλά ποσοστά αντιοξειδωτικών, δηλαδή διαθέτουν μόρια που συλλέγουν και αποβάλλουν τις τοξίνες από τον οργανισμό μας. Όμως, όταν η ασθένεια έχει ήδη προχωρήσει, δεν πρέπει να περιμένουμε θαύματα. Είναι αδύνατο να επιτύχουμε με ένα τσάι το αποτέλεσμα που προσφέρει ένα φάρμακο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαθιστούν τη φαρμακευτική αγωγή. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Δίδακτορ Γκιούλ εφιστά την προσοχή στα μείγματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο υπό την ονομασία «τσάι του χειμώνα», τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Υπενθυμίζει ότι δεν γνωρίζουμε ούτε από ποιον παρασκευάστηκαν αυτά τα μείγματα, ούτε τις αναλογίες των φυτών που περιέχουν, επισημένοντας ότι η κατανάλωσή τους μπορεί τελικά να προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό. Πρέπει να αποφεύγουμε τα μείγματα βοτάνων. Αυτοί οι φυτικοί συνδυασμοί, ακόμη και αν έχουν παρασκευαστεί από άτομα με γνώσεις, μετατρέπονται σε έναν χημικό βομβαρδισμό. Καθώς δεν γνωρίζουμε την ακριβή ποσότητα κάθε συστατικού και δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τη δόση, προκύπτει ένας αβέβαιος κίνδυνος. Η συμβουλή μου είναι αυτά τα προϊόντα να καταναλώνονται μεμονωμένα. Στην πραγματικότητα, ακόμη και οι ειδικοί δυσκολεύονται να δώσουν μια σαφή απάντηση στο ερώτημα «Τι πρέπει να προσέχουμε και ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο». Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε φυτό έχει τις δικές του ιδιαίτερες χημικές ιδιότητες και η σημασία της δόσης μεταβάλλεται ανάλογα. Ωστόσο, ένα σημείο είναι βέβαιο: όσοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την κατανάλωση αφεψιμάτων. Η καθηγήτρια Γκιούλ εξηγεί την κατάσταση ως εξής. Αυτό που αποκαλούμε φυτό είναι στην πραγματικότητα ένα ολόκληρο φαρμακείο, δηλαδή περιέχει πλήθος χημικών ουσιών. Η επίδρασή του στον οργανισμό μας εξαρτάται από τη δόση που καταναλώνουμε. Για παράδειγμα, αν ένας ασθενής με υπέρταση ή διαβήτη καταναλώνει καθημερινά την ίδια μεγάλη ποσότητα ενός βοτάνου, αυτό μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση ή την αποβολή του φαρμάκου που λαμβάνει τακτικά. Καθώς τα βότανα αυτά παρεμβαίνουν στη διαδικασία αποβολής ή απορρόφησης του φαρμάκου, αλλάζει και η πορεία της νόσου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, ακόμη και σε κίνδυνο για τη ζωή. Για το λόγο αυτό, οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, εάν επιθυμούν να καταναλώσουν αφεψίματα βοτάνων, πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλεύονται προηγουμένως τον γιατρό τους. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακολογίας, Δίδακτορ Γκιούλ, απευθύνει προειδοποιήσεις και προς τα υγιεία άτομα. Προτείνει και πάλι την κατανάλωση μεμονωμένων βοτάνων αντί για μείγματα, εξηγώντας μέσα από ένα παράδειγμα. Τα φυλλώδη φυτά προετοιμάζονται κυρίως με τη μέθοδο της εκχύλησης, ενώ οι ρίζες βράζονται. Για παράδειγμα, αν πρόκειται να φτιάξουμε φλαμούρι, 2-3 πρέζες φλαμουριού εκχυλίζονται σε 2-3 ποτήρια νερό. Σημαντική είναι επίσης και η ποσότητα κατανάλωσης. 2 φλιτζάνια την ημέρα θεωρούνται φυσιολογική ποσότητα. Η Δίδακτορ Γκιούλ ανοίγει μια παρένθεση για τις εγγύους, επαναλαμβάνοντας την προειδοποίηση για τα μείγματα βοτάνων. Αυτά τα αφεψίματα περιέχουν πληθώρα διαφορετικών βοτάνων. Στην πραγματικότητα, κάθε βότανο περιέχει χημικές ουσίες. Καθώς δεν γνωρίζουμε πώς αυτές οι χημικές ουσίες θα επηρεάσουν το έμβριο και τη μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η κατανάλωσή τους είναι εξαιρετικά ρυψοκίνδυνη από αυτή την άποψη. Τα αφεψίματα βοτάνων είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην αποβολή των βλαβερών τοξινών από τον οργανισμό μας.
Ωστόσο, η υπερβολική κατανάλωσή τους με σκοπό την προστασία

και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, καθώς η υπερβολή στα αντιοξυδοτικά είναι επίσης επιβλαβής. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Didactor Gül αναλύει τις συνέπειες αυτές ως εξής. Η ουσία που ονομάζουμε αντιοξυδοτικό προσκολάται στην τοξίνη, δημιουργεί έναν δεσμό μαζί της και διευκολύνει την αποβολή της. Όταν όμως καταναλώνουμε υπερβολική ποσότητα αντιοξυδοτικών, μετά από ένα διάστημα αυτά αρχίζουν να δρούν και τα ίδια ως τοξίνες. Αρχίζουν να βλάπτουν τον οργανισμό. Επειδή έχουν μεγάλη τάση για δημιουργία δεσμών, όταν αυξάνονται υπερβολικά, προσκολώνονται στα δικά μας μόρια. Ενώνονται με σημαντικά ένζημα, πρωτεΐνες και αμινοξέα μας, εμποδίζοντάς τα να επιτελέσουν το έργο τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αλλίωση της κυταρικής μας δομής. Τα τσάγια από βότανα μπορούν να αποτελέσουν ένα φυσικό στήριγμα, αλλά δεν είναι θαύματα. Η κατανάλωση με μέτρο, ο έλεγχος από τον γιατρό και οι συνειδητές επιλογές είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία μας. Να θυμάστε, παν μέτρον άριστον και η ισορροπία είναι η πραγματική θεραπεία. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σε ένα άλλο podcast. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να προσέχετε την υγεία σας.

Μερικές φορές αυτό που πονάει περισσότερο έναν άνθρωπο δεν είναι ο ίδιος ο πόνος. Είναι το να εθελοτυφλεί ο κόσμος απέναντι σε αυτόν τον πόνο, να σωπαίνει και να σε αφήνει ολομόναχο. Αλλά μερικές φορές έρχεται μια στιγμή που εκείνος ο καπνός που υψώνεται στον ουρανό από τη Γάζα αγγίζει τα πνευμόνια ενός ανθρώπου χιλιόμετρα μακριά. Εκείνη η κραυγή που υψώνεται σε μια γωνιά της Μέσης Ανατολής μετατρέπεται σε κραυγή στις πλατείες πόλεων που δεν θα το περιμένατε ποτέ. Ειδικά μετά το 2023, το Παλαιστινιακό ζήτημα δημιούργησε ένα παγκόσμιο κύμα τόσο μεγάλο και συγκλονιστικό όσο δεν είχαμε δει για πολύ καιρό. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώσεις διοργανώθηκαν σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια άνθρωποι γέμισαν τους δρόμους ταυτόχρονα. Από τους πολυσύχναστους δρόμους του Λονδίνου μέχρι την Ιστάμπουλ και από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Cape Town, οι πλατείες πλημμύρισαν από μία λαοθάλασσα. Κάποιοι κρατούσαν μόνο ένα πρόχειρο πανό, κάποιοι βάδιζαν χωρίς να μιλούν καθόλου, αλλά όλοι είχαν την ίδια έκφραση στο πρόσωπό τους. Βλέπουμε τον πόνο της ψυχής εκεί, είμαστε εδώ. Ένα από τα πιο αναπάντηχα και ανθεκτικά προπύργια αυτής της αφύπνισης υπήρξαν τα πανεπιστήμια. Εκείνη η σπίθα που ξεκίνησε με τους φοιτητές να στείνουν σκηνές ακριβώς στο κέντρο της Πανεπιστημιούπολης στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, εξαπλώθηκε αστραπιαία σε ολόκληρη την Αμερική και

την Ευρώπη. Μιλάμε για περισσότερους από 3.000 νέους που ήρθαν αντιμέτωποι με τη σκληρή επέμβαση της αστυνομίας, σύρθηκαν στο έδαφος και συνελήφθησαν μόνο και μόνο επειδή στήριξαν την Παλαιστίνη, επειδή ζήτησαν δικαιοσύνη. Πολλοί από αυτούς αποβλήθηκαν από τις σχολές τους, το μέλλον τους τέθηκε σε κίνδυνο, αλλά και πάλι δεν ξύλωσαν εκείνες τις σκηνές, γιατί για αυτή τη νέα γενιά η Παλαιστίνη δεν ήταν πλέον απλώς ένας μακρινός τίτλος ειδήσεων που έβλεπαν στην τηλεόραση, ήταν η δοκιμασία της ίδιας τους της συνείδησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους. Φυσικά δεν κινητοποιήθηκαν μόνο οι πλατείες αλλά και οι θάλασσες, όπως ακριβώς το αξέχαστο πνεύμα του Μαφή Μαρμαρά στο παρελθόν, γιατροί, ακτιβιστές και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλο τον κόσμο απέπλαυσαν από τα λιμάνια για να τείνουν χείρα βοήθειας στους ανθρώπους που βρίσκονται υπό αποκλεισμό με τους τόλους Σουμούτ, δηλαδή αλληλεγγύης. Υπήρξαν και πάλι σκληρές επεμβάσεις και πάλι άνθρωποι κρατήθηκαν σε διεθνή ύδατα και δέχθηκαν σωματική βία. Οι ταπεινωτικές και απάνθρωπες μεταχειρήσεις των εχμαλώτων ακτιβιστών που έγιναν υπό τις εντολές του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ παραμένουν στη μνήμη όλων μας. Ευτυχώς ο κόσμος δεν παρέμεινε εντελώς σιωπηλός αυτή τη φορά. 8 χώρες ανάμεσά τους και η Τούρκια εξέδωσαν κοινή διακήρυξη καταδικάζοντας αυτή την παρανομία με τον πιο έντονο τρόπο. Σε λιμάνια σε διάφορες γωνιές του κόσμου υψώθηκαν φωνές ζητώντας να κηρυχθούν ανεπιθύμητα πρόσωπα οι πολιτικοί που υπέγραψαν αυτές τις αποφάσεις, διότι το ζήτημα είχε πλέον ξεπεράσει προπολού την πολιτική και είχε μετατραπεί σε έναν αγώνα για την αξιοπρέπεια. Στην πραγματικότητα αυτή η διεθνή συσπήρωση δεν προέκυψε μέσα σε μία μέρα. Πίσω της κρύβονται χρόνια διπλωματικού μόχθου που εκτείνονται από την Αφρική μέχρι την Λατινική Αμερική. Σήμερα 147 από τα 193 κράτη-μέλη των ΗΕ αναγνωρίζουν επίσημα την Παλαιστίνη ως κράτος. Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου στέκεται πίσω από αυτόν τον δίκαιο αγώνα. Ειδικά τα ιστορικά βήματα που έκαναν διαδοχικά η Ισπανία, η Νορβηγία και η Ιρλανδία πρόσφατα κατέδειξαν με τον πιο ηχηρό τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη το πόσο δίκαιος είναι αυτός ο αγώνας. Η δε Τουρκία εδώ και μισό αιώνα υπήρξε μία από τις χώρες που πρωτοστάτησαν σε αυτό το ζήτημα όχι μόνο διπλωματικά αλλά και με ανθρωπιστικούς διαδρόμους, φορτηγά βοήθειας και κοινωνική αλληλεγγύη ενσαρκώνοντας αυτήν την ακλόνητη αδελφοσύνη. Λοιπόν, ξέρετε τι με επηρέασε περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία? Το γεγονός ότι οι άνθρωποι στην άλλη άκρη του κόσμου, που δεν γνωρίζουν καν ο ένας τη γλώσσα του άλλου, συναντήθηκαν στον ίδιο πόνο. Ένας καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή, ρισκάροντας όλη του την καριέρα και μίλησε για την Παλαιστίνη. Ένας ποδοσφαιριστής έβαλε γκολ και αντί να πανηγυρίσει τη χαρά του, έστειλε ένα σιωπηλό μήνυμα στον κόσμο. Ένας γιατρός άφησε τα πάντα και πήγε εθελοντικά σε εκείνη την επικίνδυνη περιοχή. Ένας φοιτητής ξενύχτησε πάνω στο τσιμέντο στον κήπο της Πανεπιστημιούπολης και μια μάνα έκλαψε με λυγμούς στο σπίτι της για τα παιδιά που δεν θα μπορούσε καν να δείξει τη θέση τους στο χάρτη. Αυτό σημαίνει πως για να φέρεις τους ανθρώπους κοντά δεν χρειάζεται ούτε να μιλούν την ίδια γλώσσα ούτε να έχουν γεννηθεί κάτω από την ίδια σημαία. Μόνο η συνείδηση αρκεί. Φυσικά δεν αντέτρασαν όλοι με τον ίδιο τρόπο, αυτό είναι επίσης μια πραγματικότητα. Υπήρξαν εκείνοι που αγνόησαν, εκείνοι που σώπασαν, εκείνοι που προσπάθησαν να κρύψουν τη φρίκη που βιώνεται πίσω από περίτεχνες διπλωματικές φράσεις. Αλλά ό,τι και αν κάνουν, υπάρχει πλέον μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη που γκρεμίζει το στίχος της σιωπής, η κοινή μνήμη της ανθρωπότητας. Επειδή κάθε άνθρωπος που η καρδιά του χτυπά, σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεται, μπορεί να νιώσει στην καρδιά του εκείνον τον φόβο στα μάτια ενός παιδιού και τη μοναξιά ενός λαού.
Το να κατανοήσεις την Παλαιστίνη δεν σημαίνει μόνο να κοιτάς τα σύνορα στο χάρτη και να μαθαίνεις τη γεωγραφία μιας περιοχής, είναι να βλέπεις πώς η ανθρώπινη συνείδηση περνά από μια μεγάλη δοκιμασία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, μια κραυγή στη Γάζα αντυχεί σήμερα σε πόλεις χιλιόμετρα μακριά. Αυτό που κρατά ένα λαό όρθιο δεν είναι μόνο η ευγενής αντίσταση μέσα του, αλλά η κοινή ανθρώπινη συνείδηση που υψώνεται από το άλλο μισό του κόσμου. Στο επόμενο επεισόδιο πηγαίνουμε στον τελευταίο σταθμό αυτού του μακριού και έντιμου ταξιδιού, δηλαδή στο μεγάλο φινάλε, σε εκείνη την αθάνατη μνήμη όπου υπάρχουν τα κλειδιά που δεν σκουριάζουν και οι ελιές των οποίων οι ρίζες κρατούν γερά στο χώμα. Θα τα πούμε στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής μας «Παλαιστίνη, ατέλειωτη ιστορία». Να είστε καλά!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!